έλα να μας η επαφή. Ωρα μανάνα πεφωνόθε και θέλε βελεκό μπανάνα νινέ σενεμένη νίνα μανάνα μανιέ.